0: Σίλτα 40 πραγματάκια.
1: Μάντσα Τσουκιάγο!
0: Τσουκιάγο κολιουκάγιου τα υπηκτάκια.